ούστε πιστεύε τόνο την εμεφάκη. Μη φάλει. Μη φάλει κακοσκινά του το κόψε. Να τόιο να ιούβα φούσταν. За кое ти плачеше, а я се смея. Ми фалиш како солза на окото, ми фалиш до болка, барем погрешка да се явеш.